0: Είμαι κάτι το ελφάνο λιπλεπέ. Είμαι νητήμ λοιπόν με και life coverage. Ενώ εν κατέν η idea είναι στα τσίστεν.
1: Σύγε καντσέλα. Μια ώρα μετάλλησε εφηβητήσια μου τούστα με και μα life coverage πλόλ καν είναι βέντος εμπλημία.
0: Τρου. Τα λαλό μη μου από τα life coverage πλό εφηβητήσι.
2: VBTC outside broadcast η χάρη καμλόν you live action. Τρου λόγ Facebook, YouTube, television, μο radio. Μη βλά η χάρη μη καμλόν you action way is tap happen straight inside long heart long event. VBTC outside broadcast team and connecting you with them all people, all feeling, more all moment where emi important long you me everyone or some all community events more all special events too. No matter you start long house, long walk or long road, you serve a turn long life coverage long Mivla. Make sure long call em Mivla long 525-7755 or 22-999 long secure room one special deal with them Mivla.
3: VBTC outside broadcast where Vanuatu comes alive.